την κατοτκάσα παράντος μιαν καλά κλοντραπάτη ούτουσαν την αγκαραγγλίνωση καϊρήγα στα γιγανταβάλα να μπορώγονται πάτη λοντραπάτη κατσαριός τη μανουκάρα τη βυσρικάνη anu tina waktus eta sasat nuju prihatin galih mangkon Dewi Subadra anu teu damang wales kalesan Arjuna panengah Panawa diserangan Semar Badranaya parantos sumping di nagara Dwarawati Srikani kalanun tukeningan aduh bagating bagating parantos sumping rakali pati engah enggak kau larut enggak dedeh tingnya Badra